σε έτου ή σε μουγές. Όσο λιχέμψα, μα μόσα τότε σου. Όσο λιστάρει η Σόβιεκ, πώς τραβισλάβωνει. Χάλα. Νέστο τχάλι, τα πέσλιτσα. Στάρο, δόβρα, τα ουίδες, του Σουμίκη, Ιζαβέρι, Ότσιου.